Καθαρό. Γκέγκσι. Hot. Mega Bass. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Πολύ καλή. Πολύ καλή.

Ωραίο. Gangsy. Hot. Mega Bang. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Πού είναι το φω του FM.